0: σίγουρος, η κήρυξη είναι τα μόνο με δύο βάνη δωμάτα σε ρίτα τύμφα, με μία δωλέ αφέτα γεωρατά, σαόλοι, βάκουν να συνέμα, ούζα, βατκίνη επισέμα.
1: Ouvintes, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Καθάρωση Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την έγινε καλά βέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίλα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρθε τέπο. Σε τέλη κούρα του ήρθε τέπο, μακά, έτσι σε πράτακα.

0: δεν τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν δε τέτοιο που κάνει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αν το νέο ήθελα βέλε, αλλό ήθελε μόρα σμαίλα ήταν φάτο. Και δεπώς ήταν αυτό και κούρα πήρε τέτοιο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέτοιο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαλώ σου βέλε, αξιά του ζω μόρου πάρε, κουμπάσιρε, όχι ούτε μόνο να περάσουν όλα τα πίνα. Δηλαδή το πράγμα λέει λαό, τα μαλάω τα νέα κίνητο, ή βελάω εγώ την ουμάρ ο Ανστέσσα, τα ακούτουν σε κανένα μακάβρο έγκορας, ή κίνηξε ένα τάμα με μεδέ, βάλε με δωμάτα σε ρίτα τίμφα, ενώ μία βελά, αυτά τα κεβατά, σαόλοι, τα κουμπάσιρε, ένα ούζα, βατκίνη πισελμα.
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.